0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Pitchas Market με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EVGO 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 x 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 x 60 τεμάχια 1 ευρώ. Ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pitchas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.

0: Radio City. Back to music, oldies and goodies. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Ορίσατε επιβαλίκους μας και τραμάδους εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεση σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Σειρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε και σήμερα. Τελευταία μέρα
11: χαίρετε,
10: του
11: χαίρετε,
10: μήνα.
11: Χαίρετε.
10: Σε αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο εσένα. Έτσι.
11: Χαρά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω.
10: Χαρά, αισιοδοξία. Όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι πρέπει να το ξεπερνάς. Δηλαδή, τι άλλο. Τι άλλο να πεις. Δηλαδή, πες. Συνήθως σε μένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβες. Για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
11: Πιο καλό, πραγματικά.
10: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη
11: Βαγκώνω
10: σήμερα.
11: Βαγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Έτσι. Χίλια συγγνώμη.
10: Επιβαλίκος μας ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έτσι,
11: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
10: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, Πάλι καλά να λέτε.
11: Παιδιά, δεν
10: τι
11: το
10: να
11: πω,
10: το κάνεις το τρίγωνο.
11: Να ζήσει. Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
10: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
11: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
10: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα, καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για να μιλήσουμε ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι,
0: που μιλούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Scrooge τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε.
1: Έτσι λέγαμε. Ωραία. Και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι ο Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι, και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντέπι.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζει δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε.
0: Γεννηθεί του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερος μου.
0: Είδες.
1: Βρε το Τζόνι τον Ντέπι.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες είδαμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitty.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη?
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στο χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EV Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6x330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pitchias Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρας, Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Ευτυχώς δεν γιορτάζει κανείς.
1: Αχ, σαν σήμερα. Έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Ο Μαγικός Αυλός, κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις της ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, όπου οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε. Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερέ συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Να το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει στο
0: φως. Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολαστικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλίκος μας Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα. Καταλάβες Μιχάλη, εντάξει είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Βρε Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιντ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
6: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
11: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
12: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
11: Βεβαίως. Όνομα?
12: Δύο.
11: Επώνυμο?
12: Στην τιμή.
11: Πολύ ωραία. Του?
12: Του?
11: Του?
12: Του?
11: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
12: Α, μάλιστα. Του ενός.
11: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
11: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Σειρά. Ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται, μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή... Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ, απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
14: Αυτό που το
13: έτσι,
14: πας.
13: Είναι και αυτό, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
14: Λοιπόν, να
13: έχουμε
14: πω εγώ
13: διάφορα.
14: Κάτι που μόλις είδα από μια ανάρτηση ενός καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο. Διάβασε προσφάτως σε ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολιτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
13: Εντάξει, βαίνουν αυτά.
14: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε. Και μόλις διαβάζει το μήνυμα, τον μπλοκάρει.
13: Εντάξει, συμβαίνουν
14: παιδιά,
13: αυτά.
14: Ο κλέψας του κλέψαντος. Δεν είναι κατάσταση.
13: Καλά,
14: αυτή.
13: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου. Να, αυτό εδώ το μαύρο.
14: Ναι.
13: Το ξεχνάω, ρε παιδί μου, σε ένα νοπάμπ.
14: Ναι.
13: Εντάξει, μετά το θυμάμαι. Λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί. Πάω από κοντά. Όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα το μπουφάν, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με τον μπουφάν, και το πήρε το αφεντικό.
14: Καλή φάση.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Ωραία φασούλα.
13: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει το πήρα.
14: Ναι.
13: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει το έχει ένας πελάτης, ευτυχώς, ναι, ναι, ναι. Και το έχω το τηλέφωνο του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Που έκλειβε, λέει, θα το πάρω τηλέφωνο, στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
14: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα, σου περισσεύουν να τα χαρίσεις δεξιά και αριστερά.
13: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνεις και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
14: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα, όχι περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε.
1: Στα τσίτος.
0: Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Κάνα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Μα είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή έτσι, την ψευδαίσθηση μιας ασφάλειας, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media είναι
1: φύγια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύγια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν. Μέσω social
1: για
0: media.
1: Για κάποιο λοιπόν, λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι. Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπιστεί, ποιος εγώ.
1: Κοίτα. Το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Όλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν άνθρωποι. Διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι.
0: Το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές.
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι. Είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
2: Μας βρίσκεται έτσι γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
2: Εκεί τα λέμε αναλυτικώς και διεξοδικώς.
1: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
2: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evi Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 x 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μάντιλε Ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισα.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8. Και αυτό το weekend
8: on the number one, the hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. επίπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Επιβαλλήκος μας και τραμάδες εδώ.

0: σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή, έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο, ας πούμε,
1: το βίο-βίο το
0: 203 ψεύτικα προφίλ όπου ενοχλούσανε, έτσι, πήγαινε
1: με
0: και συναντούσε ακόμα και τις
1: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
0: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, από τον οποίο 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας, έτσι, στη μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω, είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήτανε, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα πάντων, τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο και το πιλότος.
1: Να σου πω.
0: Είναι και το πιλότος μέσα.
1: Έχεις,
0: έχει σημασία.
1: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία.
0: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει.
1: Πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω, και ειδικά με το AI, που
0: δεν
1: μπορεί να
0: έχει
1: χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας.
0: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία πλέον και στη χώρα μας. Να, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και ας τον άλλο να τρέχει μετά.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες για ένα τύπο, τον Βρετανό Carl Busby. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Πήγε στο έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις?
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ωραίο ταξίδι ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες, εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι? Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Α, γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές,
1: κακοκαιρίες.
0: Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος? Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, ολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί και πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε?
0: Ναι.
1: 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει. Δηλαδή,
1: να κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ιστορία
1: βιβλίο,
0: είναι για να γίνει,
1: ξέρω,
0: ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, οτιδήποτε. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον, γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα σε 57 σου?
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι στο καινούριο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Έτσι, ταξιδεύουμε στον κόσμο, ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

0: Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαρακός.
10: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, σας καλωσορίζω εδώ, στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος πάντα, απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
11: Energy vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικές. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγκλ, το Everybody. Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρντιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιβατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Σκιάς σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español?
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή. Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D-block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα παπούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει».

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα στις 30 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Pizza's Market με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Υμή σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizza's Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων, ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος. Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Η επόμενη σε εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Χάνταουεϊ ήρθε στον Αραβόνα. Ο καλός της, ο Τζέικοπ, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy vibe.

0: Μένω στο ραδιόφωνο. Παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας μπέργκερς, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 burger την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλεις στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερ κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερ, θα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Travel Energy Tips.
7: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια, γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλς στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε τον δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό Sacher Torte, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξτε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση.
8: Energy vibes.

Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάσαι τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια το τέμα, after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ω στάτους. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το γκλάμουρ ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περίεργια. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ, ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις, στροφή σε κρασί, μπυρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό. Energy vibes.

Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή μας βόλτα, αλλά σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη. Σήμερα που δείξαμε στις ελληνικές θάλασσες και τα ναυάγια τους, γνωρίσαμε την Τζένιφερ Λόπες της Μινεσότα που πήρε μπαταρίες στα χέρια και φόρτισε το ίντερνετ στην κυριολεξία. Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, μάθαμε πώς ένα δαχτυλίδι παρά λίγο να κοστίσει ένα δάχτυλο. Ασχοληθήκαμε με μπέργκερς, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά στη Βιέννη και μάθαμε ότι η νέα γενιά λέει όλο και συχνότερα όχι ευχαριστώ στο αλκοόλ. Μια χαρά γεμάτη Τετάρτη δηλαδή. Και σε λίγες ώρες ξέρεις, νέος μήνας, λίγο πιο μικρές μέρες, λίγο πιο δροσερά βράδια, αλλά κανένας λόγος να μικρύνει μαζί τους και η διάθεσή μας. Κρατήστε λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Οκτώβρης δεν έρχεται για να μας θυμίσει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έρχεται για να μας αποδείξει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο να γίνεται όμορφη. Καλό Οκτώβρη λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με ανθρώπους που σίγουρα μας ζεσταίνουν περισσότερο και από τη ζακέτα που επιτέλους θα παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και αύριο πάλι εδώ με μουσικάρες, χαμόγελο και...

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα

0: καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.

Καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355.

0: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Είμαι η Έλενα Βρεσέα και τα λέμε το βράδυ από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
10: can I forget? Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here, στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6x330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε Ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3. 3551.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: ACS, τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: Ηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EVGO 250 ml 40 λεπτά. Υμή σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6x330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα

0: από το International Top 20 της IFPI, το Radio City 102,8. Τα μεσάνυχτα.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης. Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Από την Πιερία, ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: away.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρώσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου

0: Sophie Alexiadi.
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Αυτό είναι το Wonderful Tonight. Εδώ είμαστε. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί και θα τα λέμε για το επόμενο δίωρο, με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή και σε αυτό εδώ το δίωρο θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, κυρίως ερωτικές μπαλάντες, love songs όπως τα έχουν αποκαλέσει. Γενικά θα ταξιδέψουμε έτσι απαλά και ερωτικά ίσως. Για τη συνέχεια, I Want You, ξεχωριστή φωνή, Bob Dylan, καλή ακρόαση, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι, τα λέμε σε λίγο.

I Want You, Bob Dylan, ξεχωριστή φωνή του Bob Dylan. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, εδώ είμαστε. Τα λέμε και τα καλούμε για το επόμενο δύο ώρο. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτη ώρα αν θέλετε, πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Ερωτικές και όχι μόνο, μπαλάντες, αγαπημένα μελωδικά τραγούδια. Σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Δυστυχώς. Γιατί έχουν περάσει. Οι εποχές αυτές. Για τη συνέχεια, ένα γαλλικό τραγούδι θα το θυμηθούμε, μια και το έχετε ζητήσει μέσω email. Θα το δω λίγο το email, ποιος το ζήτησε ή ποια το ζήτησε μάλλον. Βέβαια για τα γαλλικά μου δεν είναι καλά. Je t'aime, moi non plus. Καλύτερα je t'aime. Κάπως έτσι το θυμούνται οι παλαιότεροι. Πάμε να τα αφήσουμε για να μας ταξιδέψει. Ο καφές δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Καλή ακρόση και αν θέλετε στέλνετε και εσείς τα email για την επόμενη εκπομπή στο Radio City FM 1028 papaki@gmail.com.

Λοιπόν, το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας μέσω email και το ακούμε. Βέβαια, αυτό το τραγούδι είναι έτσι πολύ ερωτικό. Μα πάρα πολύ ερωτικό. Έχει κάποιους περίεργους ήχους προς το τέλος του τραγούδι, νομίζω. Όχι, νομίζω, ναι.

Εμείς πάντως το θυμούμε ως ZM, αν και ο τίτλος είναι ZM, λέει ρε παιδιά. Εγώ το διάβασα GDM, ZM. Moinon Plus. Αυτή που ακούγεται είναι ντουέτο, είναι η Jen Birking και ο Sergey Gainsbourg. Αν σας λέει κάτι. Με τραγούδι σίγουρο όμως. Από μια άλλη Γαλλία, τον 60 και τον 70s και τον 80s. Για τη συνέχεια, Cry Little Sister, soundtrack από την ταινία The Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80, το ακούμε αμέσως τώρα.

Αυτό είναι το Cry Little Sister, ένα θέμα από την ταινία Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι με βαμπύρ και τέτοια πράγματα. Κάποια εξαίρεση έτσι στις μελωδικές μπαλάντες που είχαμε. Για τη συνέχεια, η δύναμη της αγάπης, The Power of Love, και θα το ακούσουμε από την αγαπημένη μου προσωπικά εμένα, την Τζέιν Βεράς. Θα το μεταδώσω για όλους εσάς, για όλους τους φίλους ακροατές των Ερτζιανών, τη συχνότητα των 102,8, και βέβαια για τους πολλούς, πάρα πολλούς φίλους του διαδικτύου που μας ακούνε μέσω ίντερνετ.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνία.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει σίγουρα σε άλλες εποχές, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, την θρυλική δεκαετία των 80's, και ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα, αν και το έχει πει πάρα πολύ καλά η Celine Dion. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η Jennifer, αυτή που ακούμε τώρα.

0: χαιρετίσματα να στείλουμε στην γειτονική μας και κοντινή μας χαλκιδική που μας ακούν εκεί, όλες οι παρέες, και μας το δείχνουν πάντοτε έμπρακτα. Εσείς τώρα στείλετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com και με το επόμενο τραγουδάκι θα σας αφήσω, κλείνοντας το πρώτο ημιωρό της εκπομπής και έχοντας το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, με το Μονακό, κάτι από τα 80's, ελπίζω να το θυμάστε, οι παλαιότεροι σίγουρα. Σας αφήνω με αυτό. Ξεχωριστή φωνή, ξεχωριστή μελωδία, ξεχωριστό τραγούδι από τα 80's. Αξέχαστα καλοκαιρία.
1: Μονακό.
0: Τον 80's.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.
1: C'est fou. C'est trop. Tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux.
2: Radio City, mélodies που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Je caresse tes jambes.
2: Radio City, back to music, oldies and goodies.

encore plus chaud. Tes lèvres.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

I'm going to go to the hospital.

το αγαπημένο σας τραγούδι και να το μεταδώσουμε στην επόμενη εκπομπή δυστυχώς. Πάντως σας περιμένουμε. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Imagine σε μια άλλη εκτέλεση με γυναικεία φωνή αυτή τη φορά, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα, για να τα ακούσουμε. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, ε.

Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίο τραγούδι. Imagine από γυναική φωνή και από ό,τι έχω προσέξει, όλο το τραγούδι με μια κιθάρα. I hope someday you'll join. Α, με πάρει φωνή από κάτω. Για τη συνέχεια, All at Once, ο τίτλος, δεν ξέρω αν σας κλαίει κάτι. Σίγουρα θα σας πει και για όσους είναι λίγο μεγαλύτεροι, με το ξεκίνημα του τραγούδι θα το καταλάβουν. Και όλα αυτά εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις.

ξέχαστη μελωδική φωνή της Whitney Houston στο All At Once από την θρυλική και ξέχαστη δεκαετία των 80's. Και το επόμενο τραγούδι είναι από την δεκαετία του 80. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις θα ταξιδέψουμε με όμορφες μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Από τους Πολύς, συγκρότημα της δεκαετίας του 80, Every Breath You Take, για τη συνέχεια. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ήταν και soundtrack από την ταινία Top Gun, την πρώτη ταινία Top Gun της δεκαετίας του 80.

Και έχουμε περάσει σε μια αγαπημένη μου καλλιτέχνη. Είναι η Cyndi Lauper με την ξεχωριστή και ιδιόμορφη φωνή της και σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τα 80's, από την θρυλική δεκαετία του 80, στο Time.

Αυτή είναι η Cyndi Lauper στο Time After Time, ένα ξεχωριστό τραγούδι της δεκαετίας του 80 και αυτό, μια ξεχωριστή φωνή Cyndi Lauper τη δεκαετία του 80, πολύ ωραία τραγούδια και αρκετά αριθμικά είχε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που ακούμε, μια μελωδική μπαλάντα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τους χρόνους πάμε πολύ καλά, με το επόμενο θα σας αφήσω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερες μελωδικές μαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Μείνετε εδώ, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνω με Hello και Lion Richie.

0: το δικό τους ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα. Πρώτο ημίωρο. Against All Odds, ο τίτλος τραγουδιού, και βέβαια με ποιον άλλον από τον Phil Collins. Κατεξοχήν έναν τραγουδιστή που μεσουλάνωσε την δεκαετία του 80. Και σε αυτή την ώρα και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και σε αυτό το ημίωρο και μέχρι και το τέλος των μουσικών περιπλανήσεων θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες και μελωδικά τραγούδια. Ή αν θέλετε μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια, όπως θέλετε. Το ίδιο είναι. Οπότε σε αυτό το ημίωρο ας αφήσουμε την μουσική να παίξει. Let the music play. One ticket, please. Ερωτικός. Barry White.

Αυτή είναι ξεχωριστή ιδιόρυθμη και ερωτική φωνή του Barry White στο Let the Music Play. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις και αυτό. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε διανύουμε τη δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο, μας χωρίζει ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για τη συνέχεια σε μια όμορφη ζωή, Wonderful Life, από τον Black, που και αυτός δυστυχώς μας έχει φύγει από τη ζωή. Ένα ξεχωριστό τραγούδι και αυτό από την θρυλική δεκαετία των 80's. Το ακούμε.

ξέχασε τους Black, Wonderful Life. Σε ταξιδεύει πάντοτε αυτό το τραγούδι και είναι ένα από τα πολύ καλά και ξεχωριστά τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 80 και αυτό. Μια καλλιτέχνης που βρίσκεται ακόμα στη ζωή και μακάρι να βρίσκεται, γιατί έχει κάνει και πολλές δουλειές τα τελευταία χρόνια. Θα την ακούσουμε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα θα δώσουμε εμείς το email, είναι το radiocityfm1028@gmail.com, για να στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι που θέλετε να ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Αυτή είναι η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, μια μελωδική μπαλάντα, ένα ξεχωριστό τραγούδι, μια ξεχωριστή φωνή από τα ήτης και αυτή. Το ακούμε και τι άλλο, το αφήνουμε να μας ταξιδέψει κάπου εκεί στα ήτης, κάπου πίσω στον χρόνο της μουσικής.

Α, αυτή είναι η Bonnie Tyler. Ξεχωριστή Bonnie Tyler, γεμάτο ενέργεια τότε, γεμάτο ενέργεια και τώρα. Total Eclipse of the Heart. Ξεχωριστό τραγούδι. Ξεχωριστές αναμνήσεις. Σε ταξιδεύει πάντα δεν πρέπει να ακούς. Και παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν 6 λεπτά. Χορταστικό. Νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα φτάσουμε σίγουρα στο τέλος και αυτού του ημιώρου. Ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα μας χωρίζει. Μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Αγαπημένα τραγούδια. Ερωτικά τραγούδια. Ίσως και ροκ μπαλάντες. Για τη συνέχεια. Listen to your heart από τους Roxette.

ξέρεις καλά τα λέει. Θα πρέπει να ακούμε την καρδιά μας. Το τι μας λέει. Τώρα τι θα αποφασίσουμε είναι άλλος. Άλλο καπέλο που λένε. Καλά είναι όμως να την ακούμε που και που. Λοιπόν, αυτή είναι η Ροξέτ στο listening to your heart. Με το επόμενο τραγουδάκι, από ό,τι βλέπω τους χρόνους, θα φτάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερα και ακόμη καλύτερα ερωτικά τραγούδια, μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Όλα αυτά βέβαια μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, τα λέμε και θα τα λέμε για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά που μας απομένουν μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα που μας χωρίζει, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για το επόμενο μισάωρο και τελευταίο από το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τελευταίο και αυτό εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις. Radio City FM 1028 papaki@gmail.com. Σας αφήνω με το Stand By Me. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Pizzas Market με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizzas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: 12 με 1.
10: Everyone. Bar music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for one.

Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά στο τελευταίο, δυστυχώς, ημιωρό της εκπομπής μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημιωρό με Firehouse και το When I Look Into.

Είπαμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες, μελωδικά τραγούδια και κάποιες μικρές πινελιές όπως αυτήν εδώ. Μελωδικό, ρυθμικό ταυτόχρονα. Κάτι ξεχωριστά από τους Firehouse και το When I Look Into Your Eyes. Με αυτό ξεκινήσαμε, πρώτο τραγουδάκι εδώ στο τελευταίο. Δυστυχώς είπαμε η μία ώρα της εκπομπής, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Περισσότερα και καλύτερα τραγούδια εδώ στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε σε ένα ξεχωριστό τραγούδι. Βατιένε αμόρε. Από την γειτονική μας Ιταλία. Ακούσαμε έτσι μερικά ιταλικά τραγουδάκια από τα 80's, από τα 70's. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα σε κάποιες άλλες εποχές, σε κάποιες άλλες παλιές δεκαετίες που κάποιοι

ξεχωριστή γλώσσα τα ιταλικά, όπως και τα γαλλικά βέβαια. Ένα ξεχωριστό τραγούδι από τα παλιά, νομίζω είναι από τα 70s. Βέβαια η ντουέτο είναι Μιέτα και ο Αμεντέο Μίνκχι. Τώρα αν τους γνωρίζετε, τραγούδι σίγουρο κάτι.

να μείνουμε λίγο εδώ στην γειτονική μας Ιταλία, να ακούσουμε κάτι ακόμα έτσι από τα παλιά, από τα 70's, θα μας ταξιδέψει και αυτό. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, στο τελευταίο ημίωρο εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για να ακούσουμε και να τα αφήσουμε να μας ταξιδέψει και αυτό. Καμούνα τουράντοντ. Αυτή είναι η Ρένα Φάργκο.

αφιέρωμα στην ιταλική μουσική σε παλαιότερες δεκαετίες πάντοτε, και νομίζω είχε πολύ μεγάλη άνθηση η ιταλική μουσική την δεκαετία του 60 και του 70, είχε πολύ ωραία τραγούδια και Eurodisco, και Eurodisco τη δεκαετία του 80. Όλα αυτά στο μέλλον. Ας φύγουμε από την γείτονική μας Ιταλία, ας πάμε στην αγγλική μουσική, στην αμερικάνικη μουσική. A groovy kind of love από τα 80's, από τη θρυλική δεκαετία του 80 και από τον Phil Collins, ποιον άλλο.

Χριστός Φιλ Κόλινς, A Groovy Kind of Love. Ένας τραγουδιστής που μεσογνωρίζεται τη δεκαετία του 80. Πολύ ξεχωριστή φωνή, πολύ όμορφα τραγούδια. Γενικώς στιγμάτισε την δεκαετία του 80. Πάμε για τη συνέχεια. My Immortal, ο τίτλος. Έτσι λίγο λυπητερό τραγούδι θα έλεγα, αλλά ταξιδιάρικο. Πάμε να τα ακούσουμε. Ερωτικές μπαλάδες είπαμε, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

σας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι My Immortal. Οι χρόνοι πάνε καλά, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής δυστυχώς, και νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα κλείσουμε αυτό το δίωρο, αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς είναι μία φορά την εβδομάδα, αλλά για δύο ολόκληρες ώρες. Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Fleetwood Mac.

Γνωστή Fleetwood Mac, Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τα 80's. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι εδώ στην εκπομπή μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, για θέλετε ήταν. Τα λέμε μια φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Την σημερινή εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις είχαμε μουσική, μελωδικές μπαλάντες, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Ίσως και λίγο πιο ρυθμικά, αλλά πάντοτε μελωδικά. Νομίζω ότι περάσαμε όμορφα. Δεν ξέρω για σας. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά μου άρεσαν όλα αυτά τα τραγουδάκια που μετέδωσα. Βέβαια, πάντοτε και με τη δικιά σας συμμετοχή, γιατί στέλνετε email. Βέβαια, στην επόμενη εκπομπή μεταδίδονται. Οπότε, κάποια τραγουδάκια που ήταν μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια μεταδόθηκαν εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν θέλετε, στέλνετε και εσείς τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σας αφήσω με το What a Wonderful World από τον Louis Armstrong. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM Stereo. Radio City. And now the end is near. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική ακρόαση.

0: Radio City. Έλα κι εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
0: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Στην Ιντερβέντεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Holly Humberstone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. To love somebody. Έτσι ξαφνικά σημαίνουν αυτά και απροειδοποιητά. Και έρχονται έτσι ξαφνικά και σου κάνουν τη ζωή άνω κάτω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδικτύο. Jessie Ware επέστρεψε φέτος με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Super Bloom ο τίτλος του. Αυτό το σιγκλάκι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε και μέσα στο καλοκαίρι ξαναγνώρισε επιτυχία. I could get used to this.

Ο Βρετανός JP Cooper, September Song. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης. Μετά από το καλοκαίρι θέτει κανείς καινούριους στόχους. Και γενικά όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές, σίγουρα είστε ανανεωμένοι και έχετε γεμίσει μπαταρίες. Οι πιο τυχεροί βέβαια, να τα λέμε και αυτά, είναι όσοι βρίσκονται σε διακοπές αυτή την περίοδο, που είναι όλα πιο χαλαρά. Έρχονται Fire, αγαπημένο τραγούδι που τα ακούμε κάθε φθινόπωρο και όχι μόνο.

Καμίλ featuring Nile Rodgers, Muscle Memory. Και αυτές είναι οι περιοχές όπου ο κόσμος ξεχνάει να πεθάνει. Χτύπα ξύλο. Ο κόσμος λοιπόν σε αυτές τις περιοχές ζει περισσότερο, σύμφωνα πάντα με έρευνες. Είναι λεγόμενες μπλε ζώνες. Η ονομασία αυτή γεννήθηκε όταν ο Τζόνι Πες, γιατρός είναι αυτός, και ο δημογράφος Μισελ Πουλέν σχεδίαζαν κύκλους στο χάρτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ξεκινώντας από τη Σαρδινία. Οι περιοχές λοιπόν όπου ο κόσμος ζει περισσότερο είναι η Οκινάουα, που βρίσκεται στην Ιαπωνία, η Σαρδινία, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Ιταλία, αλλά και η Ικαρία. Για την Ικαρία το ξέραμε. Στην Ικαρία μάλιστα υπάρχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να ζήσει κάποιος πάνω από τα 90. Πίσω στη δεκαετία του 80, συνεργασία της αείμνηστης Αρίθα Φράγκλιν με τον επίσης αείμνηστο Τζορτζ Μάικλ, τώρα τραγουδάνε από εκεί πάνω, «I knew you were waiting for me».

Ταλαιπωρημένο το βινήλιο και είχε παίξει πάρα πολύ τότε. Ακούγεται άλλωστε. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το θυμηθήκαμε παρέα μόλις τώρα και επιστροφή στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ. Ένα τραγούδι που μιλά για το πώς η αυτογνωσία μπορεί να αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας. Be Her. Και πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι ακριβώς, επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Μπόμπο Μορένο και το Crawling Back. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback, 1991-92 κάπου εκεί. Ένα πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι από την Σαντέ, Keys of Life.

πραγματικά δεν υπάρχει εκπομπή που να μην ακουστεί αυτό. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Teddy Sims, Mr. Not It All, προηγουμένως ένα από τα καινούργια του Alex Warren, Passenger. Και αν ανήκετε σε εκείνους που ξεχνάτε τα ονόματα των συνομιλητών σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Psychology Today, όσοι ξεχνούν συχνά τα ονόματα των άλλων που μόλις έχουν γνωρίσει, σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτηση παρά στα ονόματα. Ναι, τώρα πιο σημαντική είναι η πληροφορία που προκύπτει από κάποια συζήτηση παρά το όνομα κάποιου που μόλις έχεις γνωρίσει. Εντάξει, και να το ξεχάσεις δεν έγινε τίποτα, είναι και το άγχος στη μέση και αμηχανία. Απλά ξαναπείτε, μου θυμίζετε το όνομά σας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υβριδικό AI, έτσι αποκαλείται. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά AI, αλλά ούτε από κάποιον υπαρκτό τραγουδιστή, μήπως είναι. Τι να σας πω, έχουμε χάσει το λογαριασμό.

Mars. Πόσο πολύ τον αγαπάμε τον Bruno Mars. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, τσα τσα τσα. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα με τους Los Lobos.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
6: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ, με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Dry Spell από την Casey Musgraves, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα με καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα, γιατί χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή.

Divine Thing, προηγουμένως το συγκρότημα The Fry. Θα τους θυμάστε από το How to Save a Life. Εδώ ήταν το καινούργιο τους, Ice Cold Lakes. Και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον κόσμο βρίσκεται υπό κατασκευή στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Jeddah Tower, όπως ονομάζεται, έχει ύψος 1 χιλιόμετρο. Η κατασκευή του είναι εμπνευσμένη από τα φυτά της ερήμου. Αν όλα πάνε καλά, ο υψηλότερος ουρανοξύστης θα είναι έτοιμος μέσα στο 2028. Πάμε για flashback. Τραγουδιστής των Savage Garden, ο Αυστραλός Darren Hayes. Insensible.

What we're doing here, τι κάνουμε εδώ. Μα φυσικά βάζουμε μουσική για να περνάτε όμορφα. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Γκάρετ Κάτο, αυτός που έφυγε, και That's Sensitive, αυτοί που έρχονται τώρα. Maze in my mind.

Και με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break another featuring 54 Ultra, Talk to You. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EV Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 x 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 x 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Εμένα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγμα.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Adam Lambert. Under the Rhythm, και ξέρετε από πού έχει πάρει, έτσι. Είναι όλο φάνερο. All around the world, από εκεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι ευχαριστούν ακόμα και για μικροπράγματα, αλλά και κάπως υπερβολικά, μέσα τους νιώθουν φοβερά ανασφαλή άτομα και αισθάνονται πως τίποτα δεν τους δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα γι' αυτό να σας πω ότι περισσότερο φταίνε τα βιώματα, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ψυχολόγοι, είναι ολοφάνερο. Αχ, αυτά τα βιώματα και αχ, αυτό το παρελθόν, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Χωρίς να είναι κάτι κακό όλο αυτό, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται στη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και στην ισορροπία όλων αυτών των συναισθημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς και εσάς σε κάποια φάση της ζωής μας. Eric Nam, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην K-pop όμως το 2013. Miss Me More.

soul, funk και jazzy feeling ο γαλλικής καταγωγής Dabel. Έτσι πήραμε για την προφορά. Εδώ με την Riva De Vito στα φωνητικά, πολύ funky αυτό. I can't stop και θα παραμείνουμε σε funky καταστάσεις με τους αγαπημένους The Whispers από τα τέλη της δεκαετίας του 70 and the beat goes on.

όσοι περνούσατε τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το είχατε χορέψει πάρα πολλές φορές. Οι Whispers ήταν αυτοί, The Beat Goes On, και μουσικός επίλογος για σήμερα με τους Coldplay, A Head Full of Dreams. Λες και ήταν χθες που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους. Όμως έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Adventures of a Lifetime. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ εκείνο με την ζούγκλα, με το ηχείο που είχαν αφήσει στη ζούγκλα και το επεξεργαζόντουσαν οι μαϊμούδες. Και σου λένε, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, τι βγάζει μουσική. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές, βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Στην Interbetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Life σαλπάρει για ένα δύο ώρο ταξίδι στο χθες και στο σήμερα της jazz μουσικής. Το σήμερα αντιπροσωπεύει ο Νίκολας Πέιτον που μόλις ακούσαμε στο Freddy Freeloader από το νέο του άλμπουμ Esprit Blue. Και το χθες, αλλά και το πάντα, ο Miles Davis στο ίδιο κομμάτι, το αυθεντικό, από το άλμπουμ Kind of Blue του 1959. Ο Νίκολας Πέιτον στο Supreme Blue προσεγγίζει συνθέσεις τόσο του Miles Davis όσο και του John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Freddy Freeloader, Miles Davis, Kind of Blue, 1959. Sonny Clark, Cool Strutting, από το μόνιμο άλμπουμ του 1958. Με το κομμάτι αυτό θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Life μέρος δεύτερο. IG από το άλμπουμ των George Adams και των Pullen Quartet, παρέα με το κιθαρίστα John Scofield, live από τον Μάρτ 1985. Τη σκυτάλη παίρνει ο Τσικορία με το κουαρτέτο του από το άλμπουμ Three Quartets του 1981, εδώ παρέα με Eddie Gomez, Steve Gadd, Eddie Gomez στο μπάζο, Steve Gadd στα drums, ο ίδιος στο πιάνο και ο έξοχος Randy Breaker στο σαξόφωνο, και με το κομμάτι Part 2 dedicated to John Coltrane. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

έξοχος φόρος τιμής στο John Coltrane από το Τσικορία και το κουαρτέτο του. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με David Murray και το οκτέτο του 3D Family από το album Home του 1982. Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας David Murray, μέλος των World Saxophone Quartet, αλλά και βασικό μέλος της κίνησης Loft Jazz που κράτησε ζωντανή τη jazz στη δύσκολη δεκαετία του 70. Ένα κίνημα τόσο μουσικό όσο και κοινωνικό που αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες, όπως το άλμπουμ του βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ, Σέιμπα, το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Μπαϊάου. Ο Σιμών Μουλιέ από τη Γαλλία και ο Φέργκους Μαγκρίτη από τη Σκωτία. Επίσης πιανίστας, το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο The Ceiling Companion Pieces. Ακούμε το κομμάτι Ford the River. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο πιανίστας από την Αγγλία, Alexander Hawkins, από το νέο του άλμπουμ με τον πολύ όμορφο τίτλο No Nation But Imagination. Ακούσαμε το κομμάτι Resolution Each and Every Day. Στο φλάουτο η έξοχη Nicole Mitchell. Νέο άλμπουμ, ή μάλλον καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ και για τον μπασίστα Tyron Allen, τον δεύτερο. Upward, το νέο του άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή περιήγηση στις νέες κυκλοφορίες της jazz με τον νορβηγό πιανίστα Espen Eriksen και το τρίο του. Το νέο του άλμπουμ, 8ο στην καριέρα του, έχει τίτλο Almost There και ακούμε το κομμάτι Sepia Sky. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Life και το vintage πιάνο του Skinny White Hour, το κλασικό Rhodes Wurlitzer, μας οδήγησε στη σκέψη να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στη Jazz των 70's, εκεί όπου η Jazz συναντάει τη Soul και τη Funk. Black Frost για την εκκίνηση από το κλασικό άλμπουμ του Grover Washington Jr. Mr. Magic 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης μας εκπομπής. Προηγουμένως ακούσαμε Davica Goddess από τον Lonnie Liston Smith και το άλμπουμ του Visions of a New World του 1975. Θα κλείσουμε την απόψινη μας εκπομπή με τον πιανίστα Kenny Barron και ένα υπέροχο άλμπουμ και αυτό του 1975 με τίτλο Lucifer. Το κομμάτι το οποίο ακούμε λέγεται Firefly. Ο Kenny Barron που σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιεί ένα είδος ηλεκτρικού πιάνου, το Clavinet. Να το θυμάστε όλοι όσοι έχετε ακούσει το Superstition του Stevie Wonder, ένα άλμπουμ σήμα κατά τεθέν, τόσο για την jazz όσο και για τη soul των 70s. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.